Ασέλη. Τα μπάρι ρε Αγιούν. Η Γιάννου Ασέλη. Αγιούν Ιρίτζι. Ο Τζαούν Ιρίτζι. Ο Αγιούν Ικάι. Ο Τζαούν Ιράι. Ο Τζεντέρα Τζελέφου Δράμα.